0: πάνω ανέδαω. Άρα που είναι
1: βάρα. Άπτες
0: κόλου, άρτε μια λένε κόλου, λέ, κόλου, αμάλι, λέ. Πολλά τέκα, μπρε, άρτε μια. Όλοι μάρτε μια, ούνε λοκονά, από κόπτε κόλου, λέ. Τι ήταν, λέ, να, να, να, να, να, λέ, η πόλα, λέ, τι έπαιγε, δε, ακόμα, καλέ, ούνε καλέ. Μα, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,
2: να,
0: να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να κόμμα να
1: κόμμα να κόμμα να κόμμα να
0: ni marti da mulher amurana benen amurana benen amurana
2: mamta mamga dura lego mahem
0: wala la yangule kabia la jure wala ngul daptna bena banyana ma ana prol ben dapt anga na punga yor ngule wepo
2: mm
0: gor yo gor ena mri
2: ngal
0: marti nawa ko no marko ngal ma de pesa zara ben Well, you didn't go now. Go on, go on, put up a water, water, and one it. Warin minyak kang oleh pengal pengal apa merin par bapa kay. Warin minyak oleh kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi ane pok komar tete kang kay. Paman ngarap nyebin cudor dar paman.
2: Merat tarin aku jod tarin.
0: Bila le kuri nengai wangan jom biak pengan yang unim biak kuri puna. Nono tu ya pok komar tete kalah pada pok komar tete. Main jual kamera cepat buat tu nabi nara lah. Orang yang ngaji aku pun mesti apa menyebut cula. B, mamla. Tapi apa menyebut cula kau naya kakaknya lah. Bangai ruang kaya ngai ngai. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kau ni nabi. Mari orang. Ayo mari tengah pakai orang ngaji berada di sini. Okay, who won? Begin. Come here, Mla. I begin and got out. Yeah, I got out and we didn't put it. Okay. Another beer. Another beer. Another
2: beer.
0: Another beer.
3: Wonder it? You're on the radio.